από Μαρίνιο Λαντζεμό μοιάζει εκείνη. Ακάρλος, αμαλωμένο, αγκομισάει, κοσοπίκα, Λαντζεμόνι. Αμουλαμωάνο, Λαντζεμόνι, ανίτο τζάνο. Λαντζεμόνι, Ματέο Ζεντζάνο. Mas apodamse a novo congresso de Real Madrid Andre Moni Ndina msamina mwujua ni mwati Moni Moni Moni Mwajuka buwanja Antonito Luciano conforme Kunyandimu Marara Mwati Moni pite kwa Francisca Patricio Nga Rebecca Avelino Andre Moni amayana Piarta Jean Anano Abedinho A Saddam A Iraqi A Ruki, a Landrimone, a Bale, a Dialongo, a Fernando, a Domingos, a Joana, a Regina, a Famba Wone, a Anjano, a Landrimone, a Abdul, a Osnau, a Golida, a Landrimone, a Arnaldo, a Jairo, a Antonio, a Rondão, a Sérgio, o Namone, a Piraguama, a Lumeana, a Benjamin, Justino, a Mário, Justino, a Artino, a Landrimone, a Fidelis, a Frank, a Odália, a Sista, Aurelio Sandrulan, Araújo Sandrulan, Arandrimonia, Feliciano Diogo, onde não sabe nem a Mugziwani. Mojimoni, moni, moni.